0: πειρατσιέρ.
1: Everything comes with a price.
0: Είφε του κούε ρε ζε.
1: Not this one.
0: Αν του ρεμπε ρε ζε νούντι. Νε σόγκαλ βάτσιο τούρισα. Νι φέ. Ουσόγκα. Royal Radio.